0: συνέχεια
1: ο Μωμούτο Ματαράντα, η κοφή τη πλευρά τη κατηγορία.
2: Αν
3: πειρασί, μάλλον του.